Γιώργος Γιαννέκος. Μάρ ή μες μάρ, παρασκοπή αλλά ρόκας, ρόστρας, σανιάλς, ανοίγμας, η πρεγούντα σέμπρα διστάνς, η σέμπρα κομπρενσίπλας.